0: και της παρηγοριά στα λόγια σαν δέντρο καϊκάν στη φλόγα.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

Κι αν το νομίζεις θα σε γελάσουν. Μάθε στο μέλλον να μην πληγώνεις, γιατί στο τέλος οι αγάπες θα δικά σου. Μάθε να μην τα θέλεις όλα, μα να κερδίζεις όσα σου αξίζουν. Μάθε πως η ζωή είναι μεγάλη ανηφόρα. Αγάπες χαίρωτες στο δρόμο,

δάκρυ στο δάκρυ, να μη σε νοιάζει, ώσπου θα φτάσει και με ένα χάδι να ζεσταίνεις το χειμώνα. Να το θυμάσαι

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την
1: στο www.radioparis.gr.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμα.

0: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

χορεύει ο κόσμος ξέφρενα, καθένα στο ρυθμό του. Για να βρει τέρι ένας τρελός, πουλάει τον εαυτό του. Αλλά δεν πιστεύεις, μη ρωτάς, κι

κόσμος γρήγορα και γίναμε όλοι σκλάβοι. Κι ένας τρελός φρένο πατά το κόσμο να προλάβει. Δεν μπορείς να προσκυνάς κι αν όλα τα κατέχεις, το κόσμο σου να κυβερνάς, μα σαν αγκαλιές μην πέφτεις. Μεγάλα ψέματα μη λες, γιατί θα τα πιστέψεις, για το ψηλό σου το λαιμό χίλιες θηλιές θα πλέξεις.

Δεν νιώθεις, μη μιλάς, σώπα και μη δικάζεις χίλια.

0: τη δροσούλα τους ζητήσαν.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπό, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Radio Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: εκκλησιαστικά σαλόνια.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ξέρω εκείνα τα σκυλιά που βγαίνουνε για στίχους, το παραλήρημα του κόσμου ακούν και κλέβουν σύλλαβες και λέξεις και χαιρετάν τις εποχές και πάνε πόρτα-πόρτα αλόκοτες σκιές πάνω σε τείχους.

λέξεις και χαιρετάν τις εποχές και πάνε πόρτα-πόρτα αλόκοτες σκιές πάνω σε τείχους. Τα ξέρω εκείνα τα σκυλιά που βγαίνουνε για στίχους.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
2: Το μάθα ποτέ, ό,τι ζητήσει όποιος μου πει, του δίνω. Για μένα αρχίζει στο κρασί και έχει τελειώσει στον καφέ. Γι' αυτό

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από τον Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: μικρόφωνο.
1: Μη τα νιώθεις, Γιώργου, και ακούτε ράδιο Πάρες.

στα δυο σου μάτια ένα φως, ένας μικρός γυμνός θεός. Τι έγινε και έσβησε και τις

0: μην το πάρεις.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σπιτάκι με φως και αδράχτη. Μια φορά και έναν καιρό, εκεί ήταν ένας άνθρωπος που του κόσμου τα λάτι φιλούσε. Μια φορά και έναν

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: Ακούστε και αυτό.
1: Γιατί ο θάνατος δεν λείπει. Μια λάμψη μόνο μας χωρίζει από την τρέλα.
0: Μείνετε μαζί μας. Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

super bombe. Bombe, bombe. Σέρβος Βοσνιός νεκρός, άρρωστος Ιράκινος, Παλαιστινίος θνητός,

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Δεν έχει πρόβα η παράσταση ούτε soundcheck το live. Είναι μια και έξω η ζωή σου και ποτέ δεν ρωτάει. Να κι αν σ' αρέσει κι αν γουστάρει.

Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας δείχνει σιρήνες γύρω μας, φωτιές και ασθενοφόρα. Πού πας, κορίτσι μου, κι εσύ με τόση φόρα? Η ομορφιά και στο νερό αφήνει ίχνη.

0: δε λείπει. Μια λάμψη μόνο μας χωρίζει από την τρέλα. Εσύ στο πάτωμα του λες, αν θέλεις έλα. Κι εγώ ουρλιάζω δυνατά και εγκαταλείπει.
1: Μίλα σιγά, γιατί ο θάνατος μας ξέρει. Να μην με παίρνεις αγκαλιά, αυτόν συμφέρει.

ας τα μαλάκια σου να πέσουνε πλοκάμια κι αυτά με ομίχλη θα μας κρύψουν και με πάχνη. Μίλα σιγά γιατί ο θάλασσος

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 10. Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπο, την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος, Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για

0: Γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε
1: την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

μ' αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια. Που τα σκορπίζουν στη γη, μικρή και πουρή. Εκεί που είχα μ' αγκαλιάσει τα χέρια.

0: με μια βόλτα στους δρόμους μακριά από το άδικο. Να
1: στο Radio Paris, η ώρα είναι 11.
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπο, την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το

Πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: μέρας μας γραφτώ. Οι ζωές μας να είναι ένα κι όχι δυο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Κι ο έρωτας με πήγε εκεί, που είχα στα χείλη το φιλί, μας

και φεύγω πριν να αρχίσω. Σαν σύννεφο από τον καιρό, μοναχό μες στον ουρανό, θα έρθω ξανά κοντά σου. Μέσα σε εκείνη τη βροχή που σ' άφησα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radiomeris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία. Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με Τέχνη τον Καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια».

0: Ολύμπια ταξιδεύουν στο χρόνο από το Radio Paris.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
2: Φυλακισμένη η χαρά μες στον παράδεισο κι η γη μονάχη της να τρέχει μες στην άβυσσο. Έχει γυρίσματα ο καιρός και ας μας γέλασε. Θα πούμε μπόρα, ήταν έφυγε και πέρασε. Ανάβω σβήνουνε τα φώτα στην ανάβυσσο. Μα το παιχνίδι ήταν κείνο πάντα άνισο. Με τον καιρό να τρέχει ολόησιο στο χαμό του. Μαζί κι εγώ κι ας μην είμαι στο πλευρό του. Άδεια σπίτια, άδειες πολυθρόνες.

Άσο στο μανίκι μου, μα εγώ προσμένω την καινούρια καταδίκη μου. Αποκριτές και δικαστές που δεν εγνώρισα, μπορεί και φίλοι να ήταν και τους παραγνώρισα. Αραδιασμένη η ζωή μέσα στην κόλαση, αδικά ψάχνει μες στην έρημο μια όαση, γύρω καπνοί και ορούμενες παγίδες.

σε δω. Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ. Παραμύθι παιδικό, μόνο που ο λύκος ήταν πάντα εδώ. Λύκε, λύκε είσαι εδώ. Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ. Παραμύθι παιδικό.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

πόνων. Μα να ξέρεις πως μας δένουν άκουπες κλωστές. Ψάξε νέους συνωμότες, χτύπησε καινούργιες πόρτες. Μα όσες πόρτες κι αν χτυπήσεις

0: radioparis.gr, because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Αντί στο χώμα εγώ χτίζω στην άμμο. Άνοιξα πανιά για άλλα πελάγι, μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια και αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια, αλήθειες μα και αλήθειες.

κράζω φύλλα και ποντάρω σε ένα ψέμα και σ' αφουγκράζομαι σαν τίγρη στις Βεγγάζεις και συνεκείνω το παράπονο στο βλέμμα μέσα από ύποπτα πράγματα.

0: Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

καρδιά μου πίσω και την πάτησα. Ό,τι αγαπούσα το παράτησα. Μια στιγμούλα μόνο λίγο στάθηκα.

Oh, mia piccola crecavero, con un bianco vegliato.

0: Καληνύχτα, Λάκης.
1: Στο Radio Paris, Λατίνο, η ώρα είναι 3.
2: Φίλο, τα είπες όλα.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Καλιά στα χέρια, τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιά στα χέρια.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ρόσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια που λυσάει.

ατέλειωτη βροχή να σβηστούν χίλια κεριά που άναψαν. Χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω. Το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

Κάθε φορά που απ' την Ομόνοια περνώ, βλέπω ανθρώπους με τα πρόσωπα σκαμμένα, σβησμένα βλέμματα και σώματα σπασμένα, σαν ανέα χάλματα ακίνητα σωρό, που εκτίθενται στις χάρες του μετρό.

λογοτέχνης που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία, είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

σαν θεατής μιας γκαλερί γύρω κοιτώ τα έργα τέχνης με την έκφραση της φρίκης και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να σε εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Ζωγραφίζοντας με τις νότες, κάθε Τετάρτη 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια από αλλιά.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Τώρα, ο Παλής, κάτι άλλο.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Τώρα, ο Παλής, κάτι άλλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα.

0: Τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

μ' αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή, εκεί που είχα μ' αγκαλιάσει τα χέρια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου
4: κάθε Τετάρτη
1: θα χαρείτε.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου
4: κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Ραδιο Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Greek.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά,
2: με γέλιο να χαρείτε.

Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 7.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική. Καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα

0: προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

Τάρτα. Θέλω να ζήσω καπαλού. Να ζήσω με ανθρωποφάγους. Με σουαχίλι και ζουλού. Θα ζήσω μάγρια θηρία. Με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω. Με ένα γορίλα τρυφερό.

0: καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, ακούτε και βλέπετε την σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Αυτό θα είναι το τραγούδι μας, αυτός θα είναι ο ύμνος. Ουι, ουι, ουι, Παναγία μου. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 8. Βλέπετε, εδώ. Και πολλά έχουμε να πούμε, να γελάσουμε προπαντός, γιατί το γέλιο είναι υγεία, το χρειαζόμαστε. Τους ενοχλεί που γελάμε και βάζουν και άλλους φόρους, έρχονται εκεί. Αλλά είναι κάτι άλλο που, πώς το λένε, θέλουν να είναι... Συντονίσω, παιδί μου. Ωραία. Και πώς το λένε. Και όταν μας βλέπουν να χαμογελάμε, να είμαστε πολύ high society, παθαίνουν ηλεκτροσοκ. Κατάλαβες. Και έτσι εμείς... τους πατάμε, κατάλαβες, την ψυχολογία, γιατί είναι ψυχολογικό, είναι ψυχολογικό, κατάλαβες, είναι ψυχολογικό, έτσι και αυτός. Ο μικρός Γιωργάκης που άρχισε να ανοίγει το στοματάκι του, να λέει τις ιστορίες Γιαρκούδας, αυτός ο Γλίφτερμαν της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο Γιώργος Λιάγκας, σκονίζει, τα σκονίζει με όλη τη σημασία της λέξεως και γλύφει μπατανόβουρτσα. Και κατάλαβες, έχουμε και το τέτοιο. Μούγκα στους πολιτικούς, τα βάζει μόνο με πολίτες. Και είπαμε, Γιωργάκη, κάτσε φρόνημα, Γιωργάκη, κάτσε φρόνημα. Εντάξει. Μπράβο, Γιωργάκη. Λοιπόν, βγαίνει ο Γιωργάκης, θα τον ξαναβάλουμε. Πάμε να δούμε, έλα Γιωργάκη.
1: Καλημέρα, είπαμε Μαρία μου. Καλή εβδομάδα, είπαμε Μαρία μου. Δεν είναι καλή αρχή, αγαπημένη μου. Και κόφτω, δεν είμαι πολιτικός αντίπαλος, δημοσιογράφος είμαι. Και δεν θα με φημώσεις. Θα λέω την άποψή μου. Ο πιο σοβαρός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, κατ' εμέ, την ταπεινή μου γνώμη, λέω, δεν το ξεκίνησες καλά. Και έχεις μάλλον και λάθος συμβουλάτορες. Δεν ξέρω αν ο κύριος ο συγκεκριμένος, ο δημοσιογράφος που σε κουράρει εκεί τι κάνει από τη Ρωσία, ο ανταποκριτής.
2: Στέλιο, πατώνεις!
1: Του Όπεν στη Ρωσία. Σε συμβουλεύει γιατί έδωσε και σε μένα κάποια μαθήματα δημοσιογραφίας. Τους χρυσούς κανόνες, 2 ώρες λέει να βλέπεις, 1 ώρα να μιλάς. Δεν ξέρω.
3: Τώρα στην τύχη τα έχω ρίξει κι εγώ.
1: Εγώ την ψήφο του ελληνικού λαού τη δοκιμάζω καθημερινά για 28 χρόνια.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί και εμένα με ψηφίζει ο κόσμος 28 χρόνια, να ξέρεις.
0: Ναι, σε ψηφίζει, αλλιώς. Έτσι σε ψηφίζει.
1: Και με ψηφίζει καθημερινά. Για να έχω ακόμα δουλειά και για να έχω ακόμα προτάσεις να συνεχίσω τη δουλειά μου.
0: Προτάσεις, μόνος.
1: Μάλλον κάτι καλύτερα έχω κάνει από ό,τι χειρότερα. Τα καλά μου είναι μάλλον περισσότερα από τα κακά μου.
4: Το παιδί είναι τελείως βλαμμένο, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ή θα πάω στη φυλακή, στο ψυχιατρίο.
1: Το κούνημα του δακτύλου και το υποτιμητικό πρωινάδικα και οτιδήποτε άλλο είπατε σε μια ανακοίνωση που βγάλατε non-paper.
5: Τους έτσουξε.
1: Και κουραφέξαλα. Με αγάπη πάλι στο λέω. Δεν είναι καλή αρχή, Μαρία μου.
6: Μίλησε ο επιστήμονας.
1: Επίσης θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Υπάρχουν 5-6 αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που είναι οι αντίπαλοι σου.
5: Μίλης μαλακίες.
1: Και εσύ επιλέγεις αντί να απαντήσεις στους πολιτικούς σου αντίπαλους που είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, να απαντήσεις σε μένα προσωπικά. Έχω φτιάξει κάνα κόμμα και δεν το ξέρω.
5: Άχρηστος είσαι. Άχρηστος είσαι. Σκουπίδι είσαι.
1: Είμαι αρχηγός κόμματος και με αντιμετωπίζεις σαν πολιτικός αντίπαλο και βγάζεις ανακοίνωση για μένα.
7: Εμένα.
8: Ναι.
0: Εμένα. Ποιον? Εμένα.
1: Εγώ είμαι δημοσιογράφος.
0: Είσαι.
1: Και λέω την άποψή μου. Γι' αυτό πληρώνομαι, για να λέω την άποψή μου. Να. Της μεταπολίτευσης πρωθυπουργό.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Και έχω πει και θετικά για σένα και αρνητικά για σένα.
0: Διακόπτομαι. Τι είσαι εσύ, είσαι δημοσιογράφος. Γλίφτερμαν. Ε, Γλίφτερμαν. Να ξεχάσουμε τι έκανες στο Sky και σε διώξαν άνορν άνορν και σε μάζεψε η καλή σου η γυναικούλα και βρήκες δουλειά στο εκεί που είσαι τώρα στο κανάλι. Αλλιώς σου είχαν για κλότσους, για μπάτσους. Το πώς παρέμεινες είναι ένα μεγάλο θέμα, Γιωργάκη. Εντάξει, δεν σε ψηφίζει 28 χρόνια. Μη λες βλακίες. Αρλούμπα της ελληνικής δημοσιογραφίας. Εντάξει, συγκεντρώσου λίγο. Συγκεντρώσου λίγο. Εντάξει, συγκεντρώσου Γιωργάκη. Συγκεντρώσου, συγκεντρώσου, συγκεντρώσου. Είπα. Τι κάνουμε. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό. Τι κάνουμε. Το χρησιμοποιούμε. Εσύ τι κάνεις, δεν το χρησιμοποιείς και απλά λες μπαρούφες. Γιωργάκη, συνεχίζεις να λες μπαρούφες. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο, αλλά έχεις κι άλλο.
3: Και αυτός δικός μας.
0: Ποτέ
1: δεν έχω πει οτιδήποτε αρνητικό ή δεν έχω συνδέσει ποτέ εγώ προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Την ιστορία του θανάτου του παιδιού σου με την πολιτική σου καριέρα. Ποτέ. Είναι λάθος η επίκληση στον πόνο χθες. Που από κάτω λέγανε η μάνα, μάνα κουράγιο κτλ. Βρες μου μία φράση που εγώ να λέω, όχι σε ερώτηση, σαν θέση. Ότι εγώ πιστεύω ότι εκμεταλλεύτηκε στο συγκεκριμένο γεγονός. Λέω πάντα το αντίθετο.
7: Flashback.
1: Γιατί να κάνεις επίκληση στα Τέμπη. Για να διεγείρεις το συνέστημα, γιατί. Ότι δεν το εκμεταλλεύτηκες και ότι είναι δικαίωμά σου να το κάνεις να κατέβεις στην πολιτική. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Δεν το έχω πει ποτέ.
8: Μόνο αυτός είναι καλό παιδί. Μόνο αυτό!
0: Τι βλέπεις λίγο πολύ.
1: Τελανθασμένα μονοπάτια, μηνύσιμα.
9: Κοίτα ποιος μιλάει.
0: Μηνύσιμα. Δεν έχεις... Πάψε βρε, πάψε βρε, πάψε. Έλα, αυτή η φωτογραφία θα σε ακολουθεί. Έτσι. Ένας Γλίφτερμαν κι εσύ. Ο οποίος... Το ξαναλέω, μην ξεχάσουμε τι έγινε στο Sky, έτσι, ένα αυτό και δεύτερο για την υπόθεση με τον ποδοσφαιριστή. Έφαγες πρόστιμο, Γιωργάκη. Έφαγες πρόστιμο, Γιωργάκη. Σκούπισε τα παπουτσάκια, σκούπισε εκεί, για σκούπισμα είσαι. Παρατράγουδο, παρατράγουδο. Για δώσε εδώ. Τι γίνεται. Τι λέει ρε παιδιά. Αυτά χρωστάνε. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Λίγα, λίγα. Εντάξει. Έλα και εσύ τώρα πώς κάνεις. Έτσι. Δεν είναι και πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια τρελή, τρελή οικογένεια. Τώρα, είναι τέτοιο. Τώρα, μπόρα. Οχ, κατάλαβες, Γιωργάκη. Ή όχι. Για, έλα, δώσ' του.
10: Αγανακτισμένοι είναι οι καταναλωτές με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τις τιμές των προϊόντων που αυξάνονται συνεχώς μαζί με τα υπερκέρδη τους. Ο τζίρος τους διαρκώς μεγαλώνει ενώ την ίδια ώρα μειώνουν συστηματικά τις ποσότητες προϊόντων χωρίς όμως να αλλάζουν τις συσκευασίες τους.
11: Το προϊόν δεν ακριβένει πάντα φανερά, μπορεί απλώς να μικραίνει. Το σαμπουάν από 400 ml γίνεται 360. Τα ζυμαρικά από 500 γραμμάρια πέφτουν στα 450. Οι φέτες του τόστ από 20 γίνονται 16. Η τιμή όμως στο ράφι παραμένει ίδια ή ανεβαίνει.
12: Ο
11: Το ίδιο συμβαίνει και σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Ο καφές από 200 γραμμάρια γίνεται 180. Το οικογενειακό παγωτό από 1 κιλό γίνεται 850 γραμμάρια. Τα αναψυκτικά από 1,5 λίτρο πέφτουν στο 1,25. Ακόμη και τα απορρυπαντικά από 70 μεζούρες μπορεί να γίνουν 60. Η λίστα μεγαλώνει. Σοκολάτες από 100 γραμμάρια γίνονται 90. Πατατάκια από 200 μειώνονται στα 170 γραμμάρια. Δημητριακά από 375 γραμμάρια πέφτουν στα 330. Μπισκότα από 16 γραμμάρια γίνονται 14.

0: συρρήκνωση της ποσότητας των προϊόντων είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η ακρίβεια περνά στην καθημερινότητα χωρίς πάντα να φαίνεται καθαρά.
1: Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ισχύα, ζήτω η νέα δημοκρατία.
2: Γι' αυτό είναι και ο λόγος που λυπάμαι.
3: Ναι, λυπάμαι.
2: Και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
3: Μάλιστα.
2: Να ροκανίζει
3: να ισόδη. Να ροκανίζει. Κατά τα άλλα, μας δώσατε αυξής. Κάτσε πιο με λίγο το φρεπέ. Όσοι πίνετε και είσαστε κάπαραχτοί. Εδώ, ο φραπές ήρθε. Κατάλαβες, μειώνουν τα προϊόντα και η τιμή παραμένει η ίδια. Και χαμός γίνεται της κακομοίρας στο κάγκελο. Τι βλέπετε και τι ακούτε. Βλέπετε και ακούτε τη σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μία εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8. 16 χρόνια περίπου αυτή η εκπομπή μεταδίδεται με αυτό τον τίτλο. Πολλά χρόνια πριν μία άλλη είχαμε άλλους τίτλους. 16 χρόνια. Λες και το ξέραμε, ένα μπάχαλο γίνεται σε αυτή τη χώρα, ένα τέτοιο. Και ένας μπάχαλος είναι και αυτός. Θα μας τρελάνει, έλα πάμε. Πάμε, πάμε.
4: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
5: Είναι.
4: Περίμενε.
5: Δεν είναι.
4: Εάν αντί να πηγαίνει με 130 χιλιόμετρα στην Εθνική. Περίμενε, κάτσε, κάτσε. Άκουσε την κουβέντα και μετά.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Αν αντί να πηγαίνει με 130, πα με 100, έχει 30% οικονομία του βενζίνη. Είναι μετρημένο.
7: Και άμα βγαίνει με 50 είσαι ακόμα παρόμοιο.
4: Όχι, όχι, δεν πεθαίνει.
7: Και άμα βγαίνει με τα πόδια.
8: Άμα είσαι καλυμμένο, το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον τζάμπα.
4: Αυτό λοιπόν.
3: Το κατάλαβες. Το κατάλαβες. Έδωσε μία λύση ο άνθρωπος. Τόσο είναι επιστήμονας. Δεν είναι όποιος φιλόσοφος όπως έλεγε και ο Άδωνης. Και βαχ. Έχει ο άλλος το πρόβλημά του. Δεν βγαίνει ο μήνας. Ζορίζεται. Ζορίζεται με όλη τη σημασία της λέξης. Και έχει αυτό και λέει τις μπαρούφες του. Χαλάρωσε, παιδί μου. Συγκεντρώσου λίγο. Έλα, πάμε.
4: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
5: Είναι.
4: Περίμενε.
5: Δεν είναι.
4: Εάν αντί να πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα στην Εθνική. Περίμενε, κάτσε. Άκουσε την κουβέντα και μετά.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Αν αντί να πηγαίνεις με 130, πας με 100, έχεις 30% οικονομία του βενζίνη. Είναι μετρημένο.
7: Και άμα βγαίνει με 50, είσαι ακόμα παρόμοιο.
4: Όχι, όχι, δεν πεθαίνει.
7: Και άμα βγαίνει με τα πόδια.
8: Άμα είσαι κολλημένο, το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε τον τζάμπα.
4: Μα αυτό λοιπόν.
3: Το να μειώσουμε τη βενζίνη δεν παίζει. Τι να πει. Είναι αυτό γιατί όλες οι κυβερνήσεις, όλες μα όλες, τι κάνουν.

Έτσι. Ξαφνικά μια κυβέρνηση μας αγαπάει, μας τέτοιο, πώς το λέτε. Κατάλαβες, μας αγαπάει, μας συγκεντρώνει και όλο αυτό. Αυτό είναι. Εντάξει, πάμε, πού πάμε, έλα, έλα, δώσ' του παιδί μου.

0: Κατάλαβα. Αυτό έτσι μας αγαπάει η κυβέρνηση. Πάμε. Έλα, γιατί έχουμε πολλοί ακόμη και πώς το λένε. Να πηγαίνετε με τα πόδια και να παίρνετε ένα τόστ και να το χωρίζετε σε 4 μέρη. Κατάλαβα. Και πώς το λένε. Εξετάσια. Να έχουμε το νου μας. Μη τέτοιο, πώς το λένε, έλα.
1: Λοιπόν, αυτός ο χρόνος ούτε το καταλάβω. Για πότε άνοιξαν το σχολείο, για πότε ανθίσανε οι μυγδαλιές, για πότε φτάσαμε στις εξετάσεις.
2: Πώς θα πάει ο Καρακάρης με το πανεπιστήμιο.
3: Έχω πέσει πάνω στα δύσκολα.
1: Ο Πάνος είναι μέσα.
2: Άρχισε να διαβάσει και λίγο, Χριστιανέ μου, πώς θα δώσει εξετάσεις το Σεπτέμβριο.
1: Με προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Διάβασμα, ας κάνω και ένα διάλειμμα.
5: Κολλάκι.
2: Αρχαία γράφει σήμερα.
1: Και όχι, λατινικά.
2: Θα πάω για υποτροφία.
1: Καλοκαίρι είναι, παράτα τα πια, βρε παιδάκι.
6: Μέχρι την τάξη του σχολείου.
1: Τελείωσε το γυμνάσιο.
5: Με ένα χαρτί γυμνασίου τι να κάνεις.
2: Την ευτυχία δεν τη δίνουν τα χρήματα. Τη δίνουν οι άνθρωποι.
1: Και νέος είμαι και μέλλον έχω.
7: Αν απαντήσεις έτσι και στις ψυχιακές, το πήρες με άλλη.
8: Θα με περιμένει, λέει, ώσπου να τελειώσω τις σπουδές μου.
2: Θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια.
8: Θα τις τελειώσεις όμως.
1: Ψυχραιμία. Θα δούμε.
2: Δεν θέλω οι τοπάθειες.
9: Άμα πάρετε τη βάση στα αρχεία, περνάτε.
2: Μπορεί, ίσως, να δούμε.
10: Τι έγινε, Ράκη, πώς θα πήγες.
1: Πέρασα.
0: Έσχισε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε αυτούς που θα δώσουν εξετάσεις. Το νου σας, προσέχετε και... Πώς το λένε... Και αυτό ήθελαμε να βάλουμε και... Έλα, δώσ' του.

Έλα, να σας αφιερώσουμε και τραγούδι, να πάρουμε την κιθάρα μας, αφήνουμε την γλίτσα μας και να δώσουμε λίγο τα γκάζια, αφιερωμένο για αυτό. Έλα, πάρε, πάρε, πάρε, πού είσαι, πού είσαι. Παίρνουμε και την κιθάρα μας και πάμε.

0: Εδώ είμαστε. Βλέπετε και ακούτε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που τη βλέπετε και την ακούτε ζωντανά. Να κυκλίτσα εδώ. Κάτσε τη βάλουμε εδώ γιατί θα τη χρειαστούμε. Λοιπόν, έως και τις 8, 8 και κάτι, 8 και 2, 8 και αυτά, έλα πάμε. Πάμε λίγο Κύπρο, έλα. Και μέσω...
1: Ετοιμάσαμε λοιπόν και εμείς κάτι έτσι για να τιμήσουμε την παρουσία του Προέδρου μας στην Ινδία, στο Μουμπάι, γιατί του πάει.
2: President Νίκο Χρυστοδουλάιδη, welcome to India, Tikka Masala, Bollywood, Mumbai, Dubai.

0: έτσι που λες. Ουι, ουι, ουι, ουι. Πάμε λίγο συνέδριο. Νούδου.
1: Ας πούμε αυτή εδώ είναι μία εικόνα ενός παιδιού το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο καπνιστήριο. Διότι δεν
2: στο
1: υπήρχε...
2: καπνιστήριο, όταν λες στο καπνιστήριο, υπάρχει στο νοσοκομείο καπνιστήριο. Λέμε τέλος πάντων. Πάνε εκεί, καπνίζουν προφανώς.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Πάντως, είτε μέσα σε θαλάμους του νοσοκομείου, το ένα
2: δηλαδή,
1: πάνω στο
2: αυτά
1: άλλο.
2: Αυτά τα παιδιά έπρεπε να είναι σε δομές πρόνοιας. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας για να φιλοξενούνται στα νοσοκομεία, έτσι δεν είναι, Σοφία?
1: Σαφώς. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες λένε, Νίκο, ότι αυτά τα παιδιά είναι κακοποιημένα, όπως είπες, είτε έχουν κάποια από αυτά, αντιμετωπίζουν κάποια από αυτά και προβλήματα, για παράδειγμα αυτισμός, είτε πρόκειται για παιδιά κακοποιημένα σε ακατάλληλο περιβάλλον, που η εισαγγελέας έχει διατάξει απομάκρυνση από την οικογένεια. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχουν δομές, εδώ υπάρχει πλήρης απουσία του κρατικού μηχανισμού, πολλά από αυτά τα παιδιά, αυτή τη στιγμή να πούμε 23 παιδιά είναι στο παιδιατρικό τμήμα του Αγία Σοφία. 25 είναι στο Αγλαία Κυριακού. Ηλικίας από πολύ μικρά, από 3 και 4 ετών, αλλά και μικρότερα, μέχρι και 14-15 ετών, όπως μαθαίνουμε. Κάποια από αυτά τα παιδιά είναι για πολλούς μήνες εκεί πέρα, κάποια από αυτά για 3 και 4 χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει ένα παιδί να είναι 2 και 3 χρόνια σε αυτό το θάλαμο, γιατί δεν υπάρχει χώρος ούτε να παίξει, ούτε υπάρχει. Προφανώς παιδικό σταθμός μέσα στα νοσοκομεία. Μιλάμε για νοσοκομεία. Δεν μιλάμε για χώρους που μπορεί να είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι το ξέρουν αυτό. Επίσης, κάθε μέρα κάποιος πρέπει να προσέχει αυτά τα παιδιά. Καλείται λοιπόν μία νοσηλεύτρια κάθε φορά, αντί να κάνει τη βαρδιά της, αντί να εργάζεται κανονικά στο νοσοκομείο, να πρέπει να προσέχει αυτά τα παιδιά. Τα οποία παιδιά, επαναλαμβάνω, χρειάζεται να έχεις και εξειδικευμένες γνώσεις για να τα προσέξεις. Κάποια από αυτά είναι παραβατικά.
2: Εικόνα.
1: Κάποια από αυτά
2: έχουμε,
1: είναι βία.
2: Έχουμε τρομάρα μας και Υπουργείο Οικογένειας. Έχουν φτιαχτεί υπουργεία και δεν έχουν φτιαχτεί δομές πρόνοιας. Δηλαδή, έχουμε ένα υπουργικό σχήμα το οποίο είναι τεράστιο. Έχουμε υπουργεία, φτιάχνουμε υπουργεία, φτιάχνουμε υπουργεία και δομές να φιλοξενούν σε αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες και μας περιέγραψε στην εικόνα που είναι εξοργιστική.
1: Και όχι μόνο αυτό. Κάποια από αυτά τα παιδιά είναι και παραβατικά. Είναι και βία. Προφανώς δεν θα ρίξουμε την ευθύνη στα παιδιά. Προέρχονται είτε από κακοποιητικά περιβάλλοντα, άρα και αυτά κάνουν τα ίδια. Κάποια από αυτά όμως, όταν μένουν χρόνια σε αυτή την κατάσταση, εξελίσσονται σε, αναπτύσσουν βίαιες συμπεριφορές, γιατί αυτά τα περιβάλλοντα είναι προφανώς ακατάλληλα. Πολλές φορές κάποια από τα παιδιά φεύγουν, όπως έχουμε μάθει, τα ψάχνει η αστυνομία στα γύρω στενά, τα ξαναβάζει μέσα στο νοσοκομείο. Παλαιότερα, όχι πλέον, αλλά παλαιότερα, είχαμε και παιδιά τα οποία ενηλικιωνόντουσαν μέσα σε θαλάμους νοσοκομείων. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, έχουμε σύστημα, έχουμε και ΕΣΥ, έχουμε γενικότερα και Υπουργείο Οικογένειας. Σε πάση περιπτώσει, εδώ και λόγω έλλειψης προσωπικού, η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.
3: Ασκούμε κοινωνική πολιτική.
0: Ασκείτε, ασκείτε. Δεν ασκείτε, κυρία μου. Δεν ασκείτε. Απλά τα δικά σας λέτε. Λοιπόν, κάτι ήταν μία που αυτό, έλα θα μας τα πει η ίδια, έλα, πες το!
4: Τι λέει, βλαχάρες, είχατε και στο χωριό σας μετάλλικα, μιχέσο, που τρέχατε από ζουρνά σε ζουρνά, από ταούλι σε ταούλι και από πανηγύρι σε πανηγύρι και μου μάθατε το Nothing Else Matters όταν το τραγούδισε ο Χολίδης στο Μπράβο Ρούλα. Σιγά μη στραμπουλήξετε κανένα φιένα από το headbanging, με ρέγουλα.
0: Αυτό, είχαν και κάτι άλλο που αντί να πιούν ελληνικό πίνουν... Τον άλλον τον αυτό και το παίζουν και πώς το λένε. Συγκεντρώσου, παιδί μου, συγκεντρώσου. Καλά σου λέει αυτή. Κατάλαβες. Έστω, βάλτο, έλα, παιδί μου, έλα και μετά.
4: Τι λέει, βλαχάρες, είχατε και στο χωριό σας μετάλλικα, μηχέσο, που τρέχατε από ζουρνά σε ζουρνά, από ταούλι σε ταούλι και από πανηγύρι σε πανηγύρι και μου μάθατε το Nothing Else Matters όταν το τραγούδισε ο Χολίδης στο Μπράβο Ρούλα. Σιγά μη στραμπουλήξετε κανένα φιένα από το headbanging.
0: Με ρέγουλα, παιδιά. Με ρέγουλα. Έτσι είμαστε. Έτσι είναι η κατάσταση. Έλα. Περίμενε, δώσ' το. Περίμενε. Μη βιάζεσαι. Τώρα θα δεις, θα το ακούσεις. Δεν το ακούς. Κάτι γίνεται απόψε. Έλα, δώσ' το.
5: Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει πόσο σας αγαπώ, πόσο σας αγαπώ. Για την ακρίβεια σας αγαπάω, ασυναίρετα, δυνατά, απίθμενα, ατέρμονα και μέχρι τον ουρανό.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Παίρνεις 2-3 και είσαι μια χαρά και έτσι τα βλέπεις όλα ωραία. Κατάλαβες αυτό?
5: Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει πόσο σας αγαπώ, πόσο σας αγαπώ. Για την ακρίβεια σας αγαπάω, ασυνέρετα, δυνατά, απίθμενα, ατέρμονα και μέχρι τον ουρανό.
0: Ναι, έτσι κάπως έτσι. Πώς ήταν? Κάτσε να έχουμε και λίγο το μικρόφωνο προς τα δω. Κάπως έτσι δεν ήταν ο Άδωνης, έτσι. Έτσι, κοιτούσε το περιβάλλον. Κατάλαβες? Αχ, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Τι τραβάμε, παιδί μου, και δεν το μαρτυράμε. Έλα, δώσε.
6: Θα πω κάτι να τα ακούω κι εγώ.
0: Ναι, πες το.
6: Το να χειροκροτείς πολιτικούς.
0: Τι είναι?
6: Που χτίζουν ή φτιάχνουν κάτι με δημόσιο χρήμα, είναι σαν να χειροκροτείς το ATM που σου δίνει τα χρήματά σου.
0: Έτσι είναι. Κατάλαβες? Και πάμε, έλα.
6: Πάντως πρέπει να το παραδεχτούμε.
0: Τι να παραδεχτούμε?
6: Δεν θα κυβερνούσαν την Ελλάδα 4-5 τζάκια εάν δεν υπήρχαν,
0: μάλιστα,
6: κάποια εκατομμύρια κούτσουρα.
0: Δηλαδή είμαστε κούτσουρα.
6: Παλιό, σωστό και διαχρονικό.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, μετά με έχεις δίκιο. Ουφ, έτσι είναι τα πράγματα. Τι να πεις, λες κάτι, δεν μπορείς. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ένα δίκιο να της το δώσω. Κατάλαβες, έλα δώσ' του και το μάκι.
7: Ποιες εγγυήσεις πρέπει να θέσουμε ώστε να μην βλάπτονται οι πολίτες? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
0: Κάνε, σωστό.
7: Και με συγχωρείτε. Έρχεται ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και θέτει το μείζον
0: ήταν...
7: και λέει: υπάρχει μεγαλύτερη εγγύηση από το να τις εποπτεύει και να τις παρακολουθεί?
0: Μάλιστα.
7: Ποιος? Στην κοινοβουλευτική τάξη.
0: Μάλιστα.
7: Το ανώτερο όργανο.
0: Ανώτατο.
7: Ο Πρωθυπουργός. Μιλώ για την κοινοβουλευτική, δεν λέω για την πολιτιακή. Μάλιστα. Στην πολιτιακή είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα στην κοινοβουλευτική. Ποιος? Ο Πρωθυπουργός.
0: Γιατί
7: κατ' εξοχήν αυτόν εμπιστευόμαστε.
0: Ναι.
7: Κατ' εξοχήν αυτόν εμπιστεύεται
0: αυτόν
7: το κοινοβούλιο.
0: Ναι.
7: Κατ' εξοχήν αυτόν εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός.
0: Μα αυτό, ναι.
7: Αυτός
0: τι κάνει? Κατάλαβες? Ποιος? Αυτός. Έχει δίκιο. Και πάμε σε αυτό. Τέτοιο, πώς το λένε. Εδώ, έλα. Τι γίνεται, μια άδεια βουλή. Εντάξει, το έχουν κάνει μαγαζάκι εκεί. Άμα θέλουν πάνε, άμα δεν τέτοιο. Εσύ αν δεν πας στη δουλειά σου, ή δικαιολογημένοι θα παίρνουν απουσίες. Θα πηγαίνουν σε γιατρό, θα λένε δεν μπορώ, τώρα πώς να πάω, είμαι σε άλλη τέτοιο, πρέπει να βγω στα κανάλια. Κατάλαβες, θα έχουν αυτά τα πλέον τέτοιο. Είναι αυτά, είναι κολοδουλειά, είναι παιδί μου, κολοδουλειά. Δηλαδή είναι μερικές δουλειές που αναγκάζεσαι να πας στη δουλειά, κατάλαβες. Δεν είναι, πώς το λένε, πας με χαρά. Είναι αυτά, κοίτα, παλιοέδρανα εκεί. Δεν έχει καρέκλες. Είναι καρέκλες, δεν έχει να φας, κατάλαβες, ένα χάρμπουργκερ, ένα τσίσμπεργκερ, ένα κλαμπ, μία κρέπα, κατάλαβες. Θες αυτό το κάτι τι? Δεν το έχει, δεν το παρέχει. Είναι αυτά τα ξύλινα, τα περίεργα, τα έδρανα αυτά. Και έτσι αυτοί δεν πηγαίνουν, κατάλαβες. Σου λέει τι να πάμε τώρα, είναι αυτό, κατάλαβες. Και μετά μου λες, και αυτό δεν πηγαίνουν, κατάλαβες. Δικαιολογούνται από τη μία, από την άλλη αυτό. Έλα, πάμε. Τι κάνουν πάλι αυτοί? Πάντα, παντού μπλεγμένοι, παντού. Η ομάδα αλητείας, παντού. Κατάλαβες, παντού, όπου και θα έχω πότε, μέσα η ομάδα αλητείας. Καλά. Είναι γνωστοί οι τύποι. Κάτσε, τι, δεν είπα αυτό, δεν είπα τ' άλλο, τι είπες?
8: Τώρα ξανά! Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες ξανά δουλεύω, δηλαδή ξανά και μετά ξανά δουλεύω, δηλαδή, μετά δουλεύω στη Βουλή.
0: Ποιο.
8: Λαζουλί.
0: Τι λέει ρε παιδί, τον καταλαβαίνεις μερικές φορές.
8: Έχουν εξαστελήσει και τις έννοιες. Χούντα Μητσοτάκη, Χούντα Κούλη, εκτροπή, ο Τζαβέλλας να παραιτηθεί, δικτάτορο Τζαβέλλας. Του Αγγελίου Αρρυπάγου. Παιδιά,
9: ακούστε. Καλά, και εσείς είπατε. Αν όλα τα ξεφτελίζουμε. Ότι εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
10: Να ακούσουμε τι λέει, ένα λεπτό.
8: Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
9: Τι, την είπατε, εδώ την είπατε. Ωραία.
8: Θυμίστε το, λέω. Και παίρνω ευθύνη το από το κάνω. Τους περισσότερους.
0: Μάλιστα.
8: Θα τους βάλω στο αρχείο ίδια. Πανταστίχημα. Και ξέρετε γιατί πιστεύω το έχει κάνει. Ποιος ο πραγματικός λόγος. Κρίνεται ανανέωση τη θητεία και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση τη θητεία τη. Γι' αυτό το κάνει.
7: Ποιος,
8: ποια Παπανδρέου.
7: Μάλιστα.
9: Είναι πολύ
8: αυτό πιστεύω εγώ. Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη εκβίαζε η κυρία Παπανδρέου.
9: Την είπατε, εδώ την είπατε.
0: Δεν την είπε. Ευτυχώς υπάρχουν τα βίντεο. Τα βίντεο. Ευτυχώς υπάρχουν, Σπύρο, τα βίντεο. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Γιατί αλλιώς θα μας είχε τρελάνει. Άλλα θα έλεγες, άλλα εκείνο, άλλο τ' άλλο. Καλά που υπάρχουν τα βίντεο. Σπύρο. Έλα με τόσα που λες. Λογικό είναι να μην θυμάσαι τι λες. Δεν έχεις αμνησία. Απλά με αυτά που λες τα ξεχνάς.
11: Η πολιτική των ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό, μάλιστα, είναι πραγματικά εγκληματική. Ο καθένας καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραηλινή. Και νομίζω ότι πίσω από εμάς αναγκαστά να ζήσει όπως ζουν οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, δεν θα ήταν καθόλου ευτυχής.
0: Λέγατε πολλά ωραία εκεί στο λαός. Τα ξεχάσατε μετά. Τι έγινε. Έλα πάμε δώσε. Τι τους κάνεις εκεί ρε παιδί μου και εσύ.
12: Εδώ τι έγινε. Κάποιοι λεγόμενοι αντιεξουσιαστές αναρχικοί που δεν ξέρουμε καν αν είναι φοιτητές.
13: Ναι.
12: Λόγω φοιτητικών εκλογών.
13: Ο υπουργός είπε ότι είναι φοιτητές.
12: Αφού ξέρουμε ότι είναι φοιτητές γιατί δεν τους πιάσαμε. Αφού ξέρουμε.
13: Δεν ξέρεις ποιοι είναι.
12: Λέω εγώ.
13: Ξέρω όμως ότι είναι φοιτητές που λαμβάνουν μεταξύ τους.
12: Δεν ξέρω αν είναι φοιτητές. Αν είναι φοιτητές, τότε πρέπει να τους βρούμε, έτσι. Αν ξέρουμε ότι είναι φοιτητές. Αλλιώς είναι κάποιοι με κουκούλες και κράνη.
0: Πώς ξέρουμε ότι είναι φοιτητές.
12: Εφόσον είναι κάποιοι αντιεξουσιαστές με κουκούλες και κράνη, τι κάνανε αυτοί. Αυτοί την πέσανε στους φοιτητές στα ΕΑΚ της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η οποία εξοκοινοβουλευτική αριστερά κατηγορεί τους αναρχικούς ως προβοκάτορες, παρακρατικούς και ως ότι παίζουν ότι είναι πράκτορες ουσιαστικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή έχουμε και ένα τέτοιο, τέτοιο πράγμα. Ναι, βέβαια τα ΕΑΚ είναι κανονική παράταξη. Έτσι. Είναι η τρίτη πολιτική δύναμη στις φοιτητικές εκλογές και είναι κανονική παράταξη. Δεν είναι μπαχαλάκιδες ή αντιεξουσιαστές. Αυτά είναι τώρα στο κομμάτι στο τι συνέβη. Και εδώ πέρα, μάλιστα, έχουμε καθυστερημένη παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία συνέλαβε, κεφάλι, σύμφωνα με την καταγγελία των ΕΑΚ, έτσι, αυτούς που έφαγαν το ξύλο. Δηλαδή και έφαγαν το ξύλο και τους συλλάβανε κιόλας. Αυτό είναι τώρα αυτά είναι τα γεγονότα. Τώρα, πάμε να δούμε στην ουσία. Στην ουσία είναι ότι πρώτον, αυτό προφανώς είναι μια θλιβερή εικόνα, η οποία όμως δεν αντικατοπτρίζει όλο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια αυτά. Ούτε έχουμε κάθε μέρα ένα τέτοιο πράγμα, έτσι. Προφανώς υπάρχει. Και πρέπει να σταματήσει. Προφανώς υπάρχει και πρέπει να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει, θα σταματήσει με το λαϊκισμό ότι για όλα φταίει το πανεπιστημιακό άσυλο που καταργήθηκε με ένα νόμο και ένα άρθρο εδώ και 7 χρόνια και φαίνεται ότι δεν έφταιγε το άσυλο. Θα σταματήσει με τις γαλάζιες προσλήψεις στην πανεπιστημιακή αστυνομία που την καταργήσαμε γιατί ήταν φιάσκο και όσοι λέγανε από την αρχή και λέγαμε ότι ήταν φιάσκο και δικαιωθήκαμε, ήμασταν λαϊκιστές και με τα μπάχαλα. Δηλαδή. Πάντως έτσι δεν θα σταματήσει. Προφανώς χρειάζεται και φύλαξη. Προφανώς δεν μπορεί να μπουκάρει ο καθένας μέσα. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι 10 κουκουλοφόρους με λωστούς και ρόπαλα θα τους σταματήσει ένα σεκιουριτάς, έτσι είναι εκτός πραγματικότητας.
13: Άρα λοιπόν χρειάζεται δυναμική παρέμβαση.
12: Ναι, δεν θα κάνουμε στρατό.
13: Άρα χρειάζεται η πολιτεία.
12: Ούτε θα κάνουμε τα.
13: Εγώ δεν λέω για στρατό και μάτια.
12: Δεν θα κάνουμε στρατόπεδα τα πανεπιστήμια.
13: Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Λέω
12: δεν μπορούμε να κάνουμε τα πανεπιστήμια στρατόπεδα.
0: Λέω εσύ με τα τόστ. Ξεχάσουμε. Έλα, πάμε και ένα άλλο. Έλα.
12: Λέω, να τα πιάσουμε ένα-ένα τώρα. Πάμε. Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έμεινε σε πάρα πολύ κόσμο είναι.
0: Ποιο είναι?
12: Είναι δύο-τρία συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο που καμιά φορά έτσι το αποφεύγουμε να το συζητάμε είναι οι απόντες. Γιατί είπε ο Μητσοτάκης στην καταληκτική του ομιλία ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες.
0: Ναι.
12: Σωστό. Όποιος λείπει δεν γράφει ιστορία. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί και οι απόντες να γράφουν ιστορία. Διότι όταν λείπουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην πρόεδροι της παράταξης από το 16ο συνέδριο του κόμματος. Εντάξει, δεν είναι μονόστιλο αυτό. Δηλαδή είναι αρκετά σημαντικό.
13: Έχει
12: ο ένας έχει διαγραφεί και ετοιμάζει δικό του κόμμα. Ο άλλος είναι επίσης στα κάγκελα σε εισαγωγικά, αποδοκιμάζει την κυβέρνηση για πολύ συγκεκριμένες πολιτικές της και είναι απέναντι από τη σημερινή ηγεσία. Άρα πιο πολύ είχαμε ένα συνέδριο Μητσοτάκη, δηλαδή ένα συνέδριο μιας μητσοτακικής Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο κατά τη γνώμη μου ένα συνέδριο μιας ευρύτερης παράταξης. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί είπε και ο Άρης ότι έρχονται τα κόμματα Καριστιανού Τσίπρα, έρχεται και το κόμμα Σαμαρά όμως. Ναι. Και να δούμε ποιοι θα το στηρίξουν αυτό το κόμμα Σαμαρά.
13: Αρθεί.
10: Κάτσε αν έρθει.
12: Δεν θα έρθει.
10: Θα το δούμε.
12: Εδώ είμαστε να το δούμε. Αυτό που τώρα που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι εφόσον ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα πάμε για εκλογές το 27, για να επεκτείνω λίγο το προηγούμενο σκεπτικό του Άρη, πρέπει όντως να μας πει γιατί να ξαναψηφίσει τρίτη φορά Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι.
12: Το τα κάναμε όλα πάρα πολύ ωραία και πρέπει η χώρα να έχει σταθερότητα, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Διότι οποιοδήποτε κόμμα κυβερνάει δύο τετραετίες μπορεί να σου πει να έχουμε σταθερότητα, ψήφισε με άλλες 15 φορές. Δεν γίνεται έτσι στη δημοκρατία. Χρειάζεσαι ένα λόγο για να ψηφίσεις για τρίτη φορά τη Νέα Δημοκρατία.
13: Χάρη, αυτό που είδαμε με την κυρία Καριστιανού να γίνεται χθες στο γραφείο της κυρίας Γρατσία. Γραφή. Αποτελεί απειλή για Πασόκ και Τσίπρα.
12: Όχι. Και απαντώ ευθέως. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι λίγο είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, εικόνες Αγίων, λίγο έτσι ρωσικό πνεύμα που είπατε πριν, άσχετα τώρα αν, χωρίς να έχουμε εικόνα τώρα κατά πόσον υπάρχει μια ρωσική επιρροή. Αλλά πάντως αυτή η εικόνα που βλέπουμε δεν είναι η εικόνα που θα απειλήσει οποιοδήποτε κόμμα στον προοδευτικό χώρο, είτε το νέο κόμμα Τσίπρα, είτε το Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ.
10: Άρα ποιον απειλεί, κυρία Καριστιανού?
12: Αυτό εδώ είναι μια δείχνει, έτσι ξαναλέμε. Πρέπει να τοποθετηθεί επίσημη η κυρία Καριστιανού, να μας πει τι πρεσβεύει το κόμμα της αναλυτικά για να το συζητήσουμε. Αλλά με βάση τις ενδείξεις που έχουμε, όπως για τις αμβλώσεις και την εικόνα που βλέπουμε, αυτό πρόκειται για ένα. Έχουμε δηλαδή δείγματα για ένα αντισυστημικό κόμμα στο χώρο της δεξιάς, της συντηρητικής παράταξης, που προφανώς απειλεί είτε τη Νίκη, είτε τον Κυριακό Βελόπουλο.
10: Δεξιάς ή υπερδεξιάς.
12: Είτε σαν ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ακόμη και για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, απευθυνόμενη πάντα σε συντηρητικούς ψηφοφόρους.
0: Το κατάλαβες, το κατάλαβες. Τα αφήνουμε έτσι, δεν σχολιάζουμε πολλές φορές. Έλα, πρέπει να έχεις επιχειρήματα. 38 επιχειρήματα και μόνο ένα τα έχει. Κάτσε να πάρουμε και τη στάση. Πάμε.
14: Αυτό, ότι... η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουν, γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια, στο βόρειο και στο νότιο πόλο της Γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη Γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να κερδίσει. Είναι το 0,1 είστε τρισχομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο, να συμπέρουν αυτά μαζί. Τι ευλογία, πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι από όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πώς τη λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμο μας, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Και ο Γιάννη μα καθόλου και με τσακίζει τον πάρο. Πέτρε.
0: Κι άλλοι. Μια φορά
14: και
0: έναν
14: καιρό ήταν ο άνθρωπος. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοκο στο παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη στόχια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και έτσι λέω, στο φάνα πάει και να τσιμπάει στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο τη κάτω από το θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Κάτσε ο άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
13: Καθώ η Ινδία δεν έφτιαξε.
14: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει από τη χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
13: Σύμφωνα,
14: Ελλάδα. Δεν γίνεται. Πάω το χρωμάτι μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να στράφτει. Είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να κερδίσει. Τι ευλογία είναι το 0,1 είστε τρισχομεριστή. Μια φορά και έναν καιρό ήταν
0: ο άνθρωπος. Έχει επιχειρήματα ο άνθρωπος. Έχει σε πίθη, σε πίθη, σε πίθη. Σε πείθει για να τον βρήσεις. Σε πείθει. Έχει επιχειρήματα. Του βγάζω το καπέλο, του βγάζω. Είναι. Κάτσε να πάρουμε τη στάση του Άδωνη έτσι. Πάμε, πάμε, πάμε, γιατί τι έκανε, μήπως... Για δώσε, έλα, πάμε.
15: Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια.
0: Μάλιστα.
15: Και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση, όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
16: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
17: Ο δικηγόρος ο κ. Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Σε αυτήν ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, θα προωθούσε απευθείας τον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μητσοτάκης?
0: Ποιος λέει?
18: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια. Είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης.
0: Ναι,
18: από εκεί και πέρα εσείς επισημαίνετε μια δίθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις, έχει κουράσει.
17: Μας συγχωρείτε για την επιμονή μας.
18: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
17: Μας συγχωρείτε.
18: Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
17: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
18: Κανένας δεν λέει ψέματα.
17: Έχει αποφασίσει,
18: έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα.
0: Ναι, δεν σε συμφέρει αυτό. Δεν σε συμφέρει αυτό, κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Ο ένας πήρε τη τέτοια, ο άλλος αυτό. Πάμε, δώσ' του, έλα!

Και Βαχ. Έλα, πάμε. Να το θυμάστε αυτό. Όταν θα βρεθείτε στις κάλπες. Γιατί το είπε ο Σπύρος.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω και λυπάται.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω και πάμε.
2: Ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνε να πακετωθεί, να πακετωθεί, να πακετωθεί. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές σας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι.
0: Λοιπόν, άντε να ευχαριστήσουμε όσους είσαστε και βλέπετε. Σε λίγο θα κλείσουμε και πριν κλείσουμε φύγει λίγο Σπύρο, Σπύρο, Σπύρο, κάνει λίγο άκρη, ναι, πού πάμε. Πάντα βάζουμε το παρατράγουδο. Το παρατράγουδο να περάσει. Έλα, να περάσει. Ανίτα, δώσ' το, Ανίτα. Ανίτα μου. Ανίτα. Δώσε, Ανίτα, το παρατράγουδο. Έλα, Ανίτα μου, έλα. Δεν θέλει, δεν θέλει. Έλα, δώσ' το έτσι.
3: Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Να περάσει, παρακαλώ.
0: Κατάλαβες, να περάσει το παρατράγουδο. Έλα παρατράγουδο.
4: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
0: Μάλιστα.
4: Περίμενε. Εάν αντί να πηγαίνει με 130 χιλιόμετρα στην ενεργή. Περίμενε, κάτσε.
0: Άκουσε
4: την και μετά.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Αν αντί να πηγαίνει με 130, πα με 100, έχει 30% οικονομία του βενζίνη. Είναι μετρημένο.
6: Μάλιστα. Και άμα πηγαίνει με 50, είσαι ακόμα παρό.
4: Όχι, δεν πεθαίνει.
6: Και άμα πηγαίνει με τα πόδια,
7: δεν είσαι κολλημένο. Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα.
8: Αυτό λοιπόν.
0: Αν πας με 130, δεν πας με 130, πας με 100, κατάλαβες. Έδωσε τη λογική του ο γνωστός δρυμιώτης.
4: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
0: Παραπονιόμαστε.
4: Εάν αντί να πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα στην
0: ενεργεία.
4: Περίμενε, κάτσε. Άκουσε την κουβέντα και μετά.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Αν αντί να πηγαίνεις με 130, πας με 100, έχεις 30% οικονομία του βενζίνη. Είναι μετρημένο.
6: Κι άμα πηγαίνεις με 50, είσαι ακόμα παρό.
4: Όχι, δεν πεθαίνει.
6: Κι άμα πηγαίνεις με τα πόδια,
7: δεν είσαι ακόμα παρό. Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα.
8: Αυτό λοιπόν.
0: Κατάλαβες. Αυτό σου λέει την παρούφα του. Ο άλλος σου λέει την παρούφα του. Ρε θα μας τρελάνετε. Όχι, δεν θα μας τρελάνετε. Ρε φύγε, πήγε σπίτι σου και πες τις παρούφες του στο καφενείο. Και εκεί πάλι θα σε κοροϊδεύουν. Θα μας τρελάνετε. Ήμαρτο Παναγιά μου, έχουμε μπλέξει με τους... έχουμε και τον άλλον, έλα, πού, θέλει να δει, έλα, βγες κι εσύ.
2: Ο νεοφιλελεύθερος Κατσιδάκης επικροτεί ότι η τελευταία πράξη της Βουλής ήταν ο διορισμός της
0: Διαγωνισμός.
2: Είχα ο Κατσιδάκης υπουργός, θα πληρώσω εγώ τους φόρους μου. Δεν κατάλαβα. Κλείσαν τη Βουλή και η τελευταία πράξη της Βουλής ήταν 20. Δεν κατάλαβα. Κλείσαν τη Βουλή και η τελευταία πράξη της Βουλής ήταν 20.000.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Ο τζίρος τους διαρκώς μεγαλώνει, ενώ την ίδια ώρα μειώνουν συστηματικά τις ποσότητες προϊόντων, χωρίς όμως να αλλάζουν τις συσκευασίες τους.
1: Το προϊόν δεν ακριβένει πάντα φανερά, μπορεί απλώς να μικραίνει. Το σαμπουάν από 400 ml γίνεται 360. Τα ζυμαρικά από 500 γραμμάρια πέφτουν στα 450. Οι φέτες του τόστ από 20 γίνονται 16. Η τιμή όμως στο ράφι παραμένει ίδια ή ανεβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Ο καφές από 200 γραμμάρια γίνεται 180. Το οικογενειακό παγωτό από 1 κιλό γίνεται 850 γραμμάρια. Τα αναψυκτικά από 1,5 λίτρο πέφτουν στο 1,25. Ακόμη και τα απορρυπαντικά από 70 μεζούρες μπορεί να γίνουν 60. Η λίστα μεγαλώνει. Σοκολάτες από 100 γραμμάρια γίνονται 90. Πατατάκια από 200 μειώνονται στα 170 γραμμάρια. Δημητριακά από 375 γραμμάρια πέφτουν στα 330. Μπισκότα από 16 γραμμάρια γίνονται 14.

0: Σαπές, ο Χασάπους.
1: Η ρύθμιση της ποσότητας των προϊόντων είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η ακρίβεια περνά στην καθημερινότητα χωρίς πάντα να φαίνεται καθαρά.
2: Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ισχύα, ζήτω η νέα δημοκρατία.
3: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι. Και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια. Να ροκανίζει το εισόδημα.
4: Τόσο εισόδημα. Μα τι γκρινιάζει, Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα, ζωντανά εδώ στο radioparis.gr. Ο Γιωργάκης γλύφει τα παπούτσια. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, να ευχαριστήσω το Λευτέρη, καλησπέρα Λευτέρη, και όλους εσάς που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Και αφιερωμένο είναι το τραγούδι μας, είναι το τραγούδι που θα τραγουδάμε και συνεχίζουμε να τραγουδάμε. Έλα, πάμε! Γεια σας! Δώσε παιδί μου, έλα. Σκόπισε καλά τα παπούτσια, Γιωργάκη.

Ελλάδα. Θέλω να ζήσω κάπου αλλού. Να ζήσω με ανθρωποφάγους, με σουαχίλι και ζουλού. Θα ζήσω μαγρία θηρία, με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω με ένα γορίλα τρυφερό.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Ανοίξε εκεί, κοίταξε πάνω στο φωτεινό ουρανό. Δε θα σε πιάσει βροχή κι ας έψαξες

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

χτυπούν. Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν.

0: μέρα σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

Το να τρως απ' τα σκουπίδια είναι χρήσιμο πολύ. Δείχνει μια ευαισθησία κάπως οικολογική. Έτσι όπως μαζευτήκαν κινδυνεύουν σοβαρά η δημόσια υγεία, τα παιδιά μας στα σχολεία.

0: αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, δεν ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

αίμα, ένας γυάλινος θόλος, με τη λίγη σαδέρμα και συντρίμα.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Κι η καρδιά σου θα νιώσει

στα δρομάκια, σε κάποια στέκια που αγαπάς, που σ' αγκαλιάζω και με θας. Πού να είσαι?

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από τον Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

Σώματα σταγόνες της βροχής, ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία, εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

χιλιάδες χρώματα στα σπρώμαυρο της γης. Ένα χαμόγελο που όλα τα αλλάζει. Καταλαβαίνω πια το νόημα της ζωής. Να ξαναρθώ κοντά σου

Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο χρυσή.

0: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: πλήρωσε το μάτι μου από το χώρο.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

θέλω τα λουλούδια σας. Μυρίζουν θιάφη και αμμονία. Τα παραμύθια από την κούνια σας, με άσπρη κρέμα και ευτυχία. Όχι, δεν θέλω τη συγγνώμη σας. Τα λερωμένα όνειρά σας, μια χουφτά μόνο από το χιόνι σας, να το καρφώσω στην καρδιά σας. Τι να σου πω, τι να μου πεις, λες και τα χρόνια μας σκοτώθηκαν.

έρωτες, για τους θεούς και τους ανθρώπους, για γνωσοτήρες και ξενέρωτες, ιδεολογίες για άλλους τόπους. Όχι, δεν θέλω την αλήθεια σας, θέλω να είμαι ένα ψέμα, μια χούφτα μόνο από τη συνήθεια σας.

0: πόδια σας μυρίζουν φιάφη και αμμονία. Τα παραμύθια από την κούνια σας με άσπρη κρέμα και ευτυχία.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από τον Μπό, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέρια. Που τα σκορπίζουν στη γη, μικροί κυπουροί. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

καταγερά μ' ακούς. Καράτα καρδιά μου σε άνεμο ζωή.

στο δρόμο με μέτρησα. Ήσουν

φέρνω για που αφήσες

σκαλιά. Παραδεισένιε μου, πρίγκιπα άρχοντα, κόψε το μήλο και δώσ' μου το μισό. Πιάσε να μείνω ώσπου να σε

στους κήπους της καρδιάς. Κι όταν ξανάρθω

0: σαν σπαθιά. Έξω στις πόρτας τα εννιά σκαλιά. Ένα, δύο, τρία και φύγα. Για τον κάτω κόσμο πέταξα.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία. Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά.

0: ακούσε το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε.
1: Μια απόφαση.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά,
1: με γέλιο να χαρείτε.
2: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3. Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από τον Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.